0: και μαγαμπάι. Μόκατο, αν κίνεται μου καν, σαν το αγαπητό καρόν. Αν μαγαλά μα, καγαπούν. Αν και σαν άλλαν, σαν κίνεται μου καν που ήρθα, άσα στα ρίδιου τα γιάσαν. Πήραν γλουχάν, σαν το μαπτίκον, μια στήσιουν, μαντιτσόρ, μια μα όσοι που σάιαν, ανιελάτο. Ο μπαν σαν τον τεκνησιάν, μια όσο σαν καρίτσι, μια σιμπαϊ ρίσου ρίνιου. Κύριε Γκίνο Λάγκαντ, σε καχνινάν, μπαϊρούνι πάει πιγόν. Τα χασαλάμα, ψίδωνα, πακουμίναου, όχι μπαίνει καμπή, πακουσάπ, κανά τον τανάν. Μαγα πάει, ατανγικό, αγμα πουχόν, σε τον κατελομανόν, αλλά σιέτε, νέτουσα, αλλά ούτσου κουαρίντα, αν τα γνάσα καμποντάγων, σε τον κατελομανόν, χάντου μπαλίτα. Πάκα καμπή, μπαλίκτα σε τον κατελομανόν, μαγαλαμά, σε καγαπούν. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamao nga panultiun nga naganayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama